0: kontinn. Να.
1: Μα του άμα πάμε εις τέλα να σαν τρίτο τα μάχα τάτα, σαν τρίτο λεπτά που χρησά τάτα, gentlemen. Είσαι του έλλη, του λέξα. Αυτό τα αυτά από τρίες τέλα όλα, τα μάχα.